Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Η Αθήνα ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε χάπι με τη μουσική σας.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Παρακαλώ, Αλέκα είσαι εσύ?
1: Εγώ είμαι η Αλέκα, βεβαίως.
2: Και εγώ είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Βίκη μου!
2: Και πήρα να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες στον Happy διαγωνισμό.
1: Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια.
2: Θέλεις να μας πεις εσύ μόνη σου τι ζήτησες και κέρδισες, λοιπόν?
1: Ζήτησα ένα smartwatch για να το συνδέσω με το κινητό μου, να μπορώ να μην χάνω κλήσεις.
2: Συγχαρητήρια, κέρδισες, λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε υπέροχοι. Μας κάνετε και θυμόμαστε τα νιάτα μας. Πάντα επιτυχίες να έχετε, να είσαστε όλοι πάντα καλά.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: η Αγία Παρασκευή. Ακούει Happy.
1: Πάντα σε ακούω και συνέχεια σε ακούω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μου φτιάχνεις τη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: διάλειμμος ακούει Χάπι.
1: Αγαπημένε μου Χάπι, όπως ακούτε, όλη μέρα ο σταθμός σας παίζει ατελείωτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε παρέα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104.
1: Καλημέρα ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο τώρα για το καλοκαιράκι, με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Το εργαλείο ακούει χάπι.
1: Δουλεύω όλη μέρα, κάνω δύο δουλειές. Ακούω χάπι συνέχεια και στο αυτοκίνητο.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. All together now. Non-stop. Happy 104.

0: η Αργυρούπολη ακούει Happy.
1: Σας ακούω ανελιπώς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν αντιβίωση ένα πράγμα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: καταπληκτικό δώρο.
1: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωρεοεπιταγή από Pet Store.
2: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
4: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: οι αμπελόκηποι ακούνε Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι με τις μουσικάρες σου. Μας θυμίζεις τα παιδικά μας χρόνια με αυτές τις μουσικές και γινόμαστε πραγματικά Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104. Μόνο Χάπι.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Πρώτη-τελευταία εργάσιμη εβδομάδα το Ιούλη και σαν να έχουμε αρχίσει να γνωριζόμαστε καλύτερα εμείς που δεν έχουμε λείψει ούτε Σαββατοκύριακο από την Αθήνα ακόμα. Στα φανάρια, στους δρόμους, στα πολυόροφα κτίρια που ζούμε ή εργαζόμαστε. Οι φυσιογνωμίες σαν να έχουν αρχίσει να γίνονται πιο οικίες, πιο γνώριμες και ίσως και να φταίει και το ότι εμείς είμαστε αυτό το διάστημα λίγο πιο παρατηρητικοί νομίζω. Μήπως τραγουδάτε και σαν να μην σας νοιάζει αν σας ακούσει κανείς. Τότε είστε σίγουρα συντονισμένοι στον Happy 104 και happy104.gr. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ και Στάρος Σωτήρης Καλυβάτσης. Σε λίγο θα είναι εδώ και όλοι μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Σωτήρη!
1: Έλα, Βικουλά μου!
0: Θέλω να μου πεις πώς περνάς την ώρα σου όταν κάνεις μεγάλο ταξίδι με πλοία και όλα τα σχετικά. Πώς περνάς την ώρα σου σε αυτή την περίπτωση?
1: Κοίταξε, ανάλογα.
0: Έχεις κανένα σκάκι? Σήμερα, ας πούμε, είναι και Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Και εμένα αυτό μου θύμισε ότι πολλές φορές μέσα στο καράβι, ειδικά που πάει στην Κρήτη και που παλιά έκανε κάτι 12 ώρα. Τι να σου λέω τώρα.
1: Τώρα 12 ώρα για να πας στη Ρόδο.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν κάνει τόσες πολλές ώρες, αλλά και πάλι κάνει κάμποσες. Όλο καμία τράπουλα παίρνουμε, κανένα σκάκι, κανένα ταυλάκι, αυτά τα μαγνητικά.
1: Να έχει κι άλλο ένα να παίζει.
0: Εννοείται, μόνη μου θα ταξιδέψω 15 ώρες.
1: Εκτός κι αν είσαι Κασπάροφ. Τότε παίζεις και μόνη σου. Γυρνάς το σκάκι ή αλλάζεις η θέση.
0: Εντάξει, το ξέρεις ότι υπάρχει άνθρωπος που έπαιζε μόνος του και έπαιζε και έχασε το μυαλό του.
1: Α, νόμιζα ότι έπαιξε μόνος του και έχασε το
0: μυαλό. Όχι, έχασε το μυαλό του βασικά.
1: Κοίταξε να δεις, τα μεγάλα ταξίδια και ειδικά αν τυχόν περιέχεται και βράδυ, κοίτα τι παιχνίδι κάνω.
0: Ρίχνεις έναν υπνάκο.
1: Πρόσεξε, ας πούμε, επειδή πολύ συχνά έπαιρνα το καράβι για την Πάτμο. Εντάξει, 8 ώρες.
0: Πολλές ώρες κι αυτό.
1: Έφευγε 8 η ώρα το βράδυ. 7 τη ώρα φεύγει.
0: Έπαιρνες μία μελατονίνη.
1: Με το που έμπαινα μέσα, πήγαινα κατευθείαν στο εστιατόριο μόλις άνοιγε. Έτρωγα κάτι. Έπινα ένα κρασάκι.
0: Έκανες ένα γεύμα από αυτά που ξεκινάσετε 8 ώρα.
1: Όχι, όχι, όχι, καλέ. Ένα γρήγορο και αποτελεσματικό. Έπινα το κρασάκι μου, κατευθείαν καμπίνα και ξερός. Και ξυπνούσα στην Πάτμο.
0: Αλήθεια. Τα καταφέρνεις τόσο εύκολα να κοιμάσαι?
1: Του καράβι.
0: Σε νανουρίζει.
1: Το λατρεύω, έτσι. Δώστε μου καράβια και πάρτε μου την ψυχή.
2: Χάρμπι 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

0: Happy διαγωνισμός λοιπόν, και το καλύτερό μας είναι να ακούμε τα φωνητικά μηνύματα που αφήνετε στο Happy Viber 6979104104. Πάμε να ακούσουμε τώρα και τη Μαρία μας μαζί. Καλημέρα Μαρία.
1: Καλημέρα, είμαι η Μαρία από Πειραιά. Ευχαριστώ που υπάρχετε και μου κρατάτε καλή συντροφιά στο αυτοκίνητο και που περνάω πολλές ώρες οδηγώντας. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί μου θυμίζετε πολύ ωραίες εποχές με τα τραγούδια σας. Αυτό που θα με έκανε πολύ χαρούμενη θα ήταν ένας τριθέσιος καναπές με αποθηκευτικό χώρο για την αυλή μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Μαρία, περνάς πολλές ώρες στο αυτοκίνητο και μπαίνω έτσι λίγο στον πειρασμό να σε ρωτήσω τι διαδρομές κάνεις πραγματικά. Νομίζω βέβαια τώρα αυτή την εποχή τα πράγματα είναι καλύτερα και ακόμα καλύτερα θα είναι βέβαια όταν ή αν κερδίσεις πρώτα ο Θεός τον τριθέσιο καναπέ για την αυλή σου, έτσι, για να γυρίσεις σπίτι και να ξεκουράζεσαι και να αράζεις. Σου εύχομαι να πραγματοποιηθεί το όνειρό σου. Πολλά φιλιά.
2: 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

0: γαβριλίσια ακούνε χάπι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζεις κάθε μέρα και χαμογελάμε και θυμόμαστε τα νιάτα μας με τα τραγούδια που ακούμε.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 120 λεπτά στη φύση κάθε εβδομάδα χρειάζεται, λέει, ο εγκέφαλός μας, και όχι βέβαια μόνο ο εγκέφαλός μας. Και υπάρχει ένα υποτιμημένο μέρος που διαθέτει και πάρα πολύ όμορφη φύση και θάλασσα βέβαια, και πας οδικός, και είναι η Ακράτα στη Βόρεια Πελοπόννησο. Τώρα αν θέλετε να πάτε προς Αιγαίο μεριά, μείνετε στον Χάπι 104, γιατί σε λίγο θα σας πούμε πώς μπορείτε να αποκτήσετε δίπλα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής.
1: Χάπι 104.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, Αλέκα είσαι εσύ?
3: Εγώ είμαι η Αλέκα, βεβαίως.
0: Και εγώ είμαι η Βίκη από τον Χάπι 104.
3: Α, Βίκη μου.
0: Και πήρα να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες στον Χάπι διαγωνισμό.
3: Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια.
0: Θέλεις να μας πεις εσύ μόνη σου τι ζήτησες και κέρδισες, λοιπόν?
3: Ζήτησα ένα smartwatch για να το συνδέσω με το κινητό μου, να μπορώ να μην χάνω κλήσεις.
0: Συγχαρητήρια, κέρδισες, λοιπόν.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε υπέροχοι. Μας κάνετε και θυμόμαστε τα νιάτα μας. Πάντα επιτυχίες να έχετε, να είσαστε όλοι πάντα καλά.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
1: Happy 104.

0: Ελευσίνα, ακούει Χάτι.
1: Είμαι πολλές ώρες στο τιμόνι και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάτι 104. Μόνο

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Στα 20 κυριαρχεί η θέληση, στα 30 η νοημοσύνη και στα 40 η κρίση. Αυτή είναι μία φράση που περιγράφει την ψυχολογική εξέλιξη του ανθρώπου και το θέμα είναι ποια δεκαετία της ζωής μας συναντάμε στα τραγούδια που αγαπάμε περισσότερο και μας κάνουν βέβαια να νιώθουμε τόσο όμορφα. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ και Στάρου Σωτήρης Καλυβάτσης και αυτή είναι η Τέξας στο κλίμα της εποχής. Summer Sun στον Happy 104. Καλημέρα.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Ποιος μεγαλώνει?
1: Εντάξει.
0: Τα παιδιά μεγαλώνουν.
1: Τα παιδιά μεγαλώνουν.
0: Εμείς μένουμε το ίδιο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, Σωτήρη μου. Εμείς μένουμε το ίδιο και μικραίνουμε μόνο. Αυτό που αλλάζει πάντως, η αλήθεια είναι τα αυτοκίνητα. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ και τώρα έχουμε και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Ηλεκτρικά.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Που πρέπει να ψάχνουν μπρίζα συγκεκριμένη για να φορτίσουν. Ναι. Και γίνεται ένας χαμός. Σου λέει, συνέβη σε ένα συγκεκριμένο χώρο, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχουν φορτιστές ηλεκτρικών, ναι, οχημάτων.
0: Πού, εδώ στη χώρα μας?
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία που να γίνουν όλες οι θέσεις, να παρκάρουν μάλλον αυτοκίνητα χωρίς λόγο.
0: Και που δεν ήταν ηλεκτρικά, εννοείς.
1: Που δεν ήταν ηλεκτρικά, εννοώ. Και ένας οδηγός ηλεκτρικού αυτοκίνητου ξέσπασε εκεί πέρα, λέει, σπάζοντας ό,τι
0: έβρισκε μπροστά του.
1: Ναι.
0: Έσπασε τα άλλα αυτοκίνητα.
1: Έσπασε τα άλλα αυτοκίνητα από τα νεύρα του, γιατί έψαχνε πού να φορτίσει το. Προφανώς θα πληρώσει. Αλλά λέω κάτι τέτοιο. Δεν θα ήταν εκνευριστικό να ψάχνεις, να ψάχνεις.
0: Και να βρίσκεις το μέρος και να είναι παρκαρισμένα τα.
1: Άσχετα αυτοκίνητα.
0: Τα μπεντζίνες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι θέλουν τώρα αυτοί?
1: Πάντως να σου πω κάτι. Πραγματικά η αλήθεια είναι αυτό με τα νεύρα μας, ειδικά τώρα στις διακοπές και με το παρκάρισμα, ξεπαρκάρισμα και με τα διάφορα. Πρέπει λίγο να το προσέξουμε, νομίζω.
0: Άρα μην παίρνετε το αυτοκίνητο. Πηγαίνετε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Εντάξει, τώρα ειδικά όταν κάνεις διακοπές δεν είναι και εύκολο να περιμένεις.
0: Τώρα να σου πω όμως και κάτι.
1: Να μου πεις.
0: Κάνεις διακοπές και πας ένα μικρό σχετικά νησάκι. Τι το θες το αυτοκίνητο μαζί σου? Περπάτα και λίγο.
1: Αυτό μαζί σου. Αυτό μαζί σου και λίγο.
0: Πληρώνεις τα καράβια, πληρώνεις αυτά και πας εκεί και μετά στα χωριά.
1: Αν έχεις οικογένεια όμως και φορτώνεις, πρέπει να φορτώσεις μπαγάζια και τα σχετικά.
0: Δεν ξέρω. Ας κουβαλήσουν και κάτι τα παιδιά. Φτάνει πια.
2: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

got no.

0: Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και αυτό που εμένα θα μου έφτιαχνε το καλοκαίρι μου και θα μου το έκανε ακόμα πιο happy, κάτι που το θέλω πολύ πολύ καιρό και θα με έκανε να ξυπνάω και να κοιμάμαι happy, είναι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Καλή συνέχεια. Καλές ακροάσεις να έχουμε πάντα μαζί σας.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
2: Happy 104.

0: happy104.gr για να διαβάζετε τους όρους συμμετοχής. Και πάμε να ακούσουμε τώρα και τι κάνει happy τον Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα.
1: Για να είμαι και εγώ happy, θα ήθελα ένα πλυντήριο ρούχων για το σπίτι της μητέρας μου. Ευχαριστώ.
0: Ένα πλυντήριο ρούχων για τη μητέρα του, για το σπίτι της μαμάς του. Σου ευχόμαστε να το κερδίσεις, να είσαι καλά και εσύ και η μητέρα σου και να είστε πάντα happy 104.
2: Happy 104.

0: Έτσι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι με την ωραία μουσική να μας διασκεδάζετε και να μας φτιάχνετε την ημέρα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: ακούει η Χάτη.
1: Σας ακούω παντού και πάντα και είστε υπέροχοι και καλύτεροι.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάτη 104.
3: Μόνο Χάτη μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάτη 104.

0: καλοκαίρι 2026 με θερμοκρασία που φλερτάρει του 40 και αν περνάς από περίπτερο αυτή την ώρα, μήπως να πάρεις ένα παγωτάκι για πρωινό. Τα πιο αγαπημένα παγωτά των 90s, αν θυμάσαι κι εσύ, ήταν το Rocket, το sandwich που έχει και μπισκότα, η καραμπόλα, η πατούσα και δεν ξέρω ποιο από όλα αυτά κυκλοφορεί ακόμα. Αλλά τα πιο αγαπημένα τραγούδια των 90s ζουν και βασιλεύουν και τις αναμνήσεις ζωντανεύουν στον Happy 104.
1: Happy 104. Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
5: Οκτώ η ώρα πρωινό Δευτέρας, και αν το σώμα πηγαίνει προς τη δουλειά σου και το μυαλό σου θέλει να ταξιδέψει στα μαγικά νησιά του Αιγαίου, είναι ώρα να ακούσεις το προωθητικό μήνυμα που ακολουθεί και να στείλεις το ονοματεπώνυμό σου στο Happy Viber 6979-104-104. Βασικά αυτή είναι η ώρα για να κερδίσετε εισιτήρια για δύο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets και είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40 και στις 11 το πρωί και στις 2.20 το μεσημεράκι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψα με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση και κέρδισε τώρα διπλά εισιτήρια ή μάλλον να το πω και πιο σωστά εισιτήρια για δύο μετεπιστροφής. Στείλε ονοματεπώνυμο στο Happy Viber 6979-104-104. Γιατί με τη SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι και με τον Happy 104 κερδίζεις την περισσότερη μουσική και το πρωί μέχρι τις 10. Βίκη Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκη και Στάρο Σωτήρης Καλυβάτσης. Καλημέρα σε όλους.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Ο Χάπι διαγωνισμός που δεν σταματάει ποτέ είναι εδώ και ελπίζουμε να είστε κι εσείς. Μάλλον όπου κι αν είστε, παιδιά. Δεν είναι τίποτα. Ένα μήνυμα φωνητικό στο Happy Viber.
1: Ένα φωνητικό μήνυμα, παιδί μου. 6979-104-104 και μας ενημερώνετε σας τι σας κάνει Happy. Πολύ απλά για να το κερδίσετε.
0: Ακριβώς. Μπορεί να το κερδίσετε αυτή την Παρασκευή, μπορεί την άλλη, μπορεί την παράλληλη. Εμείς εδώ είμαστε στον Happy 104.
2: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια κέρδισες?
2: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
1: Πώς θα κάνουμε την Αργύρο και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω, αλλά πραγματικά ακούω τη φωνή σου, η οποία είναι πολύ ευχάριστη και όταν την ακούω το πρωί.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Happy morning με τη Βίκυ και Στάρο Σωτήρης Καλυβάτσης. Εδώ είμαστε, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε τώρα και τη Δήμητρα, παρακαλώ.
1: Είμαι η Δήμητρα από την Νίκαια και ακούω πάντα Happy 104 για να με κάνει happy. Εδώ και ένα μήνα έχει χαλάσει η Smart TV μου. Θα ήθελα μια καινούρια Smart TV για να μπορεί ο γιος μου να βλέπει τα αγαπημένα του κινούμενα σχέδια. Σας αγαπώ πολύ, για πάντα happy.
0: Δήμητρα, καλοκαιριάτικα βρήκε να σου χαλάσει τηλεόραση, παιδί μου, και έχεις και ένα 10χρονο στο σπίτι που θέλει να δει παιδικά. Πραγματικά, εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα, το καταλαβαίνω. Σου εύχομαι γρήγορα να πάνε καλύτερα και να γίνετε και οι δύο happy.
2: Happy 104.

0: ακούει Happy.
1: Εντάξει, παιδιά, ο σταθμός σας τα σπάει. Δεν τον αλλάζω.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Νίκη Φυσιά, ακούει Χάπι.
1: Καλημέρα Χάπι, σε ακούω κάθε μέρα, μου αρέσουν τα τραγούδια σου. Συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα, όλη την μέρα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Βραδιές με γέλιο και δροσιά, αυτό υπόσχεται το καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά και μπορείτε τώρα να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Ένα μωρό για τρεις με τον Διονύση Ατζαράκη, τον Ζήση Ρούμπο και τον Χάρη Χιώτη. Μπείτε στο happy104.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και όσοι κερδίσετε θα ειδοποιηθείτε με email. Παιδιά, να σας πω κάτι. Μην αναβάλλετε για αύριο κάτι όμορφο που μπορείτε να ζήσετε σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι μοιάζει να περνάει πιο γρήγορα από τις άλλες εποχές του χρόνου και αξίζει να είναι όσο πιο happy 104 γίνεται.
1: Happy 104. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Ελλάδα και θάλασσα πάνε μαζί, το ξέρουμε αυτό χρόνια τώρα. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια, αφού βρισκόμαστε στις χώρες με τα πιο καθαρά νερά κολύμβησης στην Ευρώπη. Για την ακρίβεια, στην πρώτη θέση για φέτος είναι η Κύπρος. Στη δεύτερη η Ελλαδάρα μας και ακολουθούν η Βουλγαρία και η Αυστρία. Happy 104, ακριβώς σε 9 το πρωί. Βουτιά τώρα στις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Brian Adams και Heaven έρχεται σε λίγο. Τώρα όμως, Ace of Base, The Sign.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90's. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: Σωτήρη.
1: Έλα, φικουλά μου.
0: Θέλω να μου πεις πώς περνάς την ώρα σου όταν κάνεις μεγάλο ταξίδι με πλοία και όλα τα σχετικά. Πώς περνάς την ώρα σου σε αυτή την περίπτωση?
1: Κοίταξε, ανάλογα.
0: Έχεις κανένα σκάκι? Σήμερα, ας πούμε, είναι και Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Και εμένα αυτό μου θύμισε ότι πολλές φορές μέσα στο καράβι, ειδικά που πάει στην Κρήτη και που παλιά έκανε κάτι 12 ώρα. Τι να σου λέω τώρα.
1: 12 ώρα για να πας στη Ρόδο.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν κάνει τόσες πολλές ώρες, αλλά και πάλι κάνει κάμποσες. Όλο καμία τράπουλα παίρνουμε, κανένα σκάκι, κανένα ταυλάκι,
1: σκάκι
0: αυτά τα μαγνητικά.
1: Να
0: έχεις
1: κι άλλον ένα να παίζεις.
0: Εννοείται, μόνη μου θα ταξιδέψω 15 ώρες.
1: Εκτός κι αν είσαι Κασπάροφ. Οπότε παίζεις και μόνη σου. Γυρνάς το σκάκι ή αλλάζεις η θέση.
0: Εντάξει, το ξέρεις ότι υπάρχει άνθρωπος που έπαιζε μόνος του και έπαιζε και έχασε το μυαλό του.
1: Α, νόμιζα ότι έπαιξε μόνος του και έχασε το
0: μυαλό. Όχι, έχασε το μυαλό του βασικά.
1: Κοίταξε να δεις, τα μεγάλα ταξίδια και ειδικά αν τυχόν περιέχεται και βράδυ, κοίτα τι παιχνίδι κάνω.
0: Ρίχνεις έναν υπνάκο.
1: Πρόσεξε, ας πούμε, επειδή πολύ συχνά έπαιρνα το καράβι για την Πάτμο. Εντάξει, 8 ώρες.
0: Πολλές ώρες το αυτό.
1: Έφευγε 8 η ώρα το βράδυ. 7 τη ώρα φεύγει.
0: Έπαιρνες μία μελατονίνη.
1: Με το που έμπαινα μέσα, πήγαινα κατευθείαν στο εστιατόριο μόλις άνοιγε. Έτρωγα κάτι.
0: Πόσες ώρες.
1: Έπινα ένα κρασάκι.
0: Έκανες ένα γεύμα από αυτά που ξεκινάς 8 ώρα.
1: Όχι, όχι, όχι, καλέ. Ένα γρήγορο και αποτελεσματικό. Έπινα το κρασάκι μου, κατευθείαν καμπίνα και ξερός. Και ξυπνούσα στην Πάτμο.
0: Αλήθεια. Τα καταφέρνεις τόσο εύκολα να κοιμάσαι?
1: Του καράβι.
0: Σε να νουρίζει.
1: Το λατρεύω, έτσι. Καράβι, δώστε μου καράβια και πάρτε μου την ψυχή.
2: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ, Αλέκα, είσαι εσύ?
0: Εγώ είμαι η Αλέκα, βεβαίως.
1: Και εγώ είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
0: Βίκη μου!
1: Και πήρα να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες στον Happy διαγωνισμό.
0: Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια.
1: Θέλεις να μας πεις εσύ μόνη σου τι ζήτησες και κέρδισες, λοιπόν?
0: Ζήτησα ένα smartwatch για να το συνδέσω με το κινητό μου, να μπορώ να μην χάνω κλήσεις.
1: Συγχαρητήρια, κέρδισες, λοιπόν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε υπέροχοι. Μας κάνετε και θυμόμαστε τα νιάτα μας. Πάντα επιτυχίες να έχετε, να είσαστε όλοι πάντα καλά.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.

0: 6979-104-104. Αυτό είναι το Happy Viber που σας περιμένει για τα δικά σας φωνητικά μηνύματα ό,τι μέρα, ό,τι ώρα θέλετε και μπορείτε εσείς. Πάμε να ακούσουμε τώρα και την επόμενη φίλη μας.
1: Καλησπέρα. Happy θα με έκανε μία σανίδα σαπ να την κάνω δώρο στον άντρα μου που τόσο πολύ τη θέλει.
0: Σε κάνει happy να είναι happy ο άντρας σου, ειδικά όταν είστε στη θάλασσα και εσύ θέλεις να μαυρίσεις και να διαβάσεις το βιβλίο σου και εκείνος να κάνει σαπ. Η εικόνα που μου έρχεται τώρα στο μυαλό είναι αυτή. Σου εύχομαι να το ζήσεις αυτό το καλοκαίρι. Προλαβαίνετε, μια χαρά. Φιλιά πολλά. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104. Yeah,

0: Ο κεραμικός ακούει Χάπι.
1: Την ομαδάρα του Χάπι θέλω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα κάθε μέρα. Και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Ακούει Χάπι.
1: Μας φτιάχνει το κέφι και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Δευτέρα 20 Ιουλίου με πολύ μεγάλη γιορτή του προφήτη Ηλία σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά στους Ηλίες και τις Ηλιάνες μας που γιορτάζετε. Η ζέστη, να ξέρετε, δεν φαίνεται να υποχωρεί ακόμα. Μέχρι Τετάρτη σίγουρα έτσι θα πάει, αλλά πάλι καλά μέχρι στιγμής. Και όσο για μας, σταθερά κοιτάμε μαζί την ανατολή του ήλιου κάθε πρωί, αφού είμαστε εδώ από τις 6. Βίκη Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκη και Στάρο Σωτήρης Καλυβάτσης. Τα λέμε πάλι αύριο Τρίτη στον Happy 104. Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Happy 104.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξία στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
9: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ακούει Χάπι.
1: Ακούω Χάπι κάθε μέρα εδώ στη δουλειά, πολλές ώρες, γιατί είναι ο σταθμός μου. Είναι αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: 24. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
5: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το βρετανικό University of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Benson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Στην ομαδάρα του Χάπι στέλνω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα κάθε μέρα και έχω να πω Χάπι όλη μέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα.
10: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Χάπι Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Χάπι και κέρδισέ το.
11: Χάπι 104.

0: Μανουκάκη. Ακούει Happy.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε στο ραδιόφωνο. Μας κάνετε φοβερή παρέα. Με κάνετε πάρα πολύ happy.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: η Κυψέλη ακούει Happy.
1: Είμαστε Happy γιατί ακούμε Happy όλη μέρα, όλη νύχτα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Τσούβι 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ήρθε ο Ιούλιος, ήρθε ο Χάπ 104 και ήρθαν τα πρώτα μπάνια. Και θέλω να πω κάτι για τα sites. Έχω βρει εγώ μια παραλία. Ωραία. Μια ωραία παραλία. Δεν το έχω πει σε φίλους. Είμαι αντικοινωνικός. Είμαι ο Tom Hanks. Είμαι στη γαλάζια λίμνη. Θα με βρούνε με μούρα σε μια βάρκα ανέστητο. Ναι, αυτό έχω επιλέξει να κάνω. Τι ξεκινάς ρε σπιούνε site. Δεν φαντάζεσαι ποια παραλία είναι 27 λεπτά από το κέντρο. Δεν φαντάζεσαι ποια ερημική παραλία θα βρεις. Πάβει να είναι ερημική όταν το γράφεις ρε με 300.000 επισκέπτες. Πάβει να είναι ερημική. Ξαφνικά μου ήρθανε σαν πάρτι του Ρεμί Γκαγιάρ. Λες και είναι κάποια φάρσα. Ήρθαν 400 άτομα εκεί πέρα ξαφνικά. Αφού είχαν διαβάσει το site. Βάλε μετά ρε. Δεν φαντάζεσαι ποια ερημική παραλία διέλυσα με το άρθρο μου. Να ξέρουμε να μην ξαναπάμε. Δεν φαντάζεσαι ποιο site είναι σε αυτόν τον όροφο θα βάζω εγώ. Να έρχονται από κάτω να σπετάνε πέτρες. Βάλτε Χάπ 104 τουλάχιστον.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ,
10: αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Εδώ, εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
16: Γεωργία, ελπίζουμε να έμαθε η μαμά σου

0: Πάρα πολύ. Απίστευτο.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Λαγονίση, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το πρωί στο κηλικείο που έχω και μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Χάρτη 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

0: Τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Μου κρατάτε συντροφιά στη βραδινή μου βάρδια. Σας φιλώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά που μας κρατάτε αυτές τις ώρες.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 104.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ονειρεύεστε ταξίδι? Με τις Vitamin Days της Air France ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ναι.
8: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Παρακαλώ, Αλέκα είσαι εσύ?
7: Εγώ είμαι η Αλέκα βεβαίως.
8: Και εγώ είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
7: Α, Βίκη μου!
8: Και πήρα να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες στον Happy διαγωνισμό.
7: Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια.
8: Θέλεις να μας πεις εσύ μόνη σου τι ζήτησες και κέρδισες λοιπόν?
7: Ζήτησα ένα smartwatch για να το συνδέσω με το κινητό μου, να μπορώ να μην χάνω κλήσεις.
8: Συγχαρητήρια, κέρδισες λοιπόν.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε υπέροχοι. Μας κάνετε και θυμόμαστε τα νιάτα μας. Πάντα επιτυχίες να έχετε, να είσαστε όλοι πάντα καλά.
8: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: το Λαύριο, ακούει Happy.
1: Σε ακούω κάθε μέρα και με κάνεις πραγματικά happy. Το ραδιόφωνο μου είναι πάντα στη δική σου συχνότητα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: κάτω, ακούει Happy.
1: Καταρχήν να πω ότι σας ακούμε συνέχεια. Μας φτιάχνετε τη διάθεση με τα ωραία κομμάτια που βάζετε.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Είναι ο Happy 104, είμαι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και πότε ήρθε ο Ιούλιος και έχουμε πάντα αυτό το μπάρμπα να λέει τι είναι, τίποτα δεν είναι, πέρασε το καλοκαίρι. Τι είναι, το καλοκαίρι πέρασε. Αν πέρασε και ο Ιούλιος, τι έμειναν. 15 μέρες τον Αύγουστο γυρνάτε για δουλειά. Τελείωσε, δεν είναι τίποτα. Κακώς ήρθατε στο χωριό διακοπές. Καλύτερα καθώς ήταν εκεί που ήσασταν και έκατε και τη βενζίνα. Και τώρα έχει ζέστη και στο χωριό. Θέλει και εδώ air condition.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις συσκευές.

0: Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα, αν κερδίσω, για τις δύο μικρές μου κόρες,
7: Σοφία και Βάσια,
6: μία κουκέτα
7: για να κοιμόμαστε ακούγοντας Happy 104. We love you, Happy.
8: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
9: Happy 104.

0: Ο νέος κόσμος ακούει Happy.
1: Ακούμε κάθε μέρα Happy για να είμαστε κι εμείς πάντα Happy.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: μελίσια ακούνε χάπι.
1: Σας ευχαριστούμε που κάθε μέρα μας φτιάχνετε το κέφι. Ξεκινάμε με χάπι χάπι διάθεση.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104. Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
3: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
10: Ο Γιώργος έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητός, μιας και φτιάχνει ακόμη περισσότερα και ωραιότερα pancakes και γλυκά με την κουζινομηχανή που κέρδισε από τον Happy 104.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρούν πολύ οι γυναίκες, ιδιαίτερα όπως στο σπίτι.
10: Ο Μάνος από την άλλη έκανε δική του την παιχνιδομηχανή που ονειρευόταν και από τότε αγνοείται από συγγενείς, φίλους και γνωστούς.
11: Πάρα πολύ happy.
9: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: το Μαρούσι, ακούει Happy.
1: Ακούμε Happy 104 και μας φτιάχνει τη μέρα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική.

0: 104. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία-διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πραγά. NYC.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα.

0: Επαντοτινό.
1: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξία στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί στην εκπαίδευση.
4: Ναι.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Παρακαλώ, Αλέκα είσαι εσύ?
4: Εγώ είμαι η Αλέκα βεβαίως.
5: Και εγώ είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
4: Α, Βίκη μου.
5: Και πήρα να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες στον Happy διαγωνισμό.
4: Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια.
5: Θέλεις να μας πεις εσύ μόνη σου τι ζήτησες και κέρδισες λοιπόν?
4: Ζήτησα ένα smartwatch για να το συνδέσω με το κινητό μου, να μπορώ να μην χάνω κλήσεις.
5: Συγχαρητήρια, κέρδισες λοιπόν.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαστε υπέροχοι. Μας κάνετε και θυμόμαστε τα νιάτα μας. Πάντα επιτυχίες να έχετε, να είσαστε όλοι πάντα καλά.
5: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
6: Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Right. Non-stop. Happy 104.

0: Η Νέα Σμύρνη ακούει Χάπι.
1: Γεια σου αγαπημένη μου Χάπι. Από τότε που σε ανακάλυψα δεν σε αλλάζω με τίποτα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Νέα Ιωνία. Ακούει Χάπι.
1: Όπως και να έχεις, σας αγαπώ και ευχαριστώ για τη διασκέδαση και τις αναμνήσεις.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Και τι κατάφερες τον Ιούλιο να μην έχεις κάνει αυτό το summer body? Πίστευες ότι με 9 μέρες γυμναστηρίου τον Ιούνιο, τον Ιούλιο θα ήσουν φέτες και έτοιμος? Ρούφα κοιλιά τώρα που περνάει το μωράκι. Ρούφα κοιλιά όταν σε ρωτάει πού είναι η τουαλέτα. Ρούφα και πες από εδώ, από εδώ, από εδώ. Και μόλις φεύγει, αχ, άφησα, με πόνεση χολή εδώ πέρα, θα τη βγάλω λαπαροσκοπικά. Ρούφα τώρα που έχεις βάλει το μαγιό ίσα ίσα να σουρώνει κάτω από την κοιλιά και περπατάς σαν τον κακό στον Μπομπ Σφουγγαράκι με το στήθος μπροστά και τα πόδια πίσω. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει φίλε μου, απόλαυσέ το, φάε, πιες, γλέντισε και άκου Happy 104.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
2: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Καλημέρα και καλό καλοκαίρι στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της. Χάπι θα με έκανε ένα κλιματιστικό για να το τοποθετήσω στο σπίτι του πατέρα μου για να τον δροσίσω. Ευχαριστώ πολύ.
9: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Το νέο Φάλιρο ακούει χάπι.
1: Αυτό που με κάνει πραγματικά χάπι είναι η μουσική σας. Γιατί κάθε φορά που σας ακούω είναι σαν να γυρίζω για λίγο στις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής μου. Μου φτιάχνετε τη διάθεση, ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.

happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Είσαι ο νούμερο ένα σταθμό αποθηκευμένο στο αυτοκίνητό μου για να σ' ακούω πάντα και παντού όταν οδηγώ. Σ' ακούω και στο σπίτι και στη δουλειά, με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου. Πάντα Happy.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: με τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Και τι κατάφερες τον Ιούλιο να μην έχεις κάνει αυτό το summer body? Πίστευες ότι με 9 μέρες γυμναστηρίου τον Ιούνιο, τον Ιούλιο θα ήσουν φέτες και έτοιμος? Ρούφα κοιλιά τώρα που περνάει το μωράκι. Ρούφα κοιλιά όταν σε ρωτάει πού είναι η τουαλέτα. Ρούφα και πες από εδώ, από εδώ, από εδώ. Και μόλις φεύγει, αχ, άφησα, με πόνες η χολή εδώ πέρα, θα τη βγάλω λαπαροσκοπικά. Ρούφα τώρα που έχεις βάλει το μαγιό ίσα ίσα να σουρώνει κάτω από την κοιλιά και περπατάς σαν τον κακό στον Μπομπ Σφουγγαράκι με το στήθος μπροστά και τα πόδια πίσω. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει φίλε μου, απόλαυσέ το, φάε, πιες, γλέντισε και άκου Happy 104. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα ο καιρός είναι καταπληκτικός. Ο ήλιος λάμπει και μπορώ να απολαύσω την ενέργειά του όσο θέλω. Και όλα αυτά με τα φωτοβολταϊκά ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Φανταστείτε, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Άσε που πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια και μειώνεις εγγυημένα κατά 20% ετησίως το κόστος κατανάλωσης. Ναι, τη βρήκα τη λύση στην ενέργειά μου. Όχι απλά τη βρήκα, αλλά μπορώ να πω επιτέλους αλληλούια. Εδώ μιλάμε για μια πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα μόνο από τη ΔΕΗ. Αν θέλετε κι εσείς να μάθετε περισσότερα, μπείτε τώρα κιόλας στο dei.gr.
0: Happy 104.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
11: Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
12: Με τρελά να τα πίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το happy.
11: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
13: Όλα τέλεια. Πολύ happy. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Είπε Ανία, ακούει Happy.
1: Με το Happy Radio γίνομαι όντως πάρα πολύ happy, γιατί μεταφέρομαι στην εφηβική μου ηλικία με αυτά τα ωραία τραγούδια.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: χάπι, ακούει χάπι.
1: Κάθε μέρα με κάνετε πολύ πολύ χάπι. Ακούω το τραγούδια σας κάθε πρωί που πάω τα κορίτσια μου σχολείο.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Happy time. Non-stop. Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Μεγάλη προσοχή τον Ιούλιο στην ηλιοθεραπεία. Μεγάλη προσοχή. Μην κάνεις το μάγκα και μην λες τύπου «Έλα ρε, έχω κάτσει εδώ πέρα, δεν με πιάνει». «Να σου βάλω αντιλιακό», σου λέει, «στη μούρη λίγο στο, θα σε πιάσει πίσω». «Ρε Ελένη, δεν με πιάνει», σου λέει ο ήλιος, «αφού είμαι μέσα στο νερό, το καταλαβαίνω εγώ». «Έχει αντιλιά, είναι περίεργη». «Αφού δεν έχει, έχει σύννεφο», σου λέω. «Ρε Ελένη, δεν με πιάνει», σου λέει ο ήλιος τώρα. «Μένα, άσε με και εμένα να ηρεμήσω λιγάκι την ησυχία μου και μετά». «Ελένη, έχεις γιαούρτι, αγκούρια, ξέρω εγώ, σκόρδο να κάνει τζατζίκι στην πλάτη μου». «Στάλεγα», εγώ λέει η Ελένη. Γίνεται σταλεγάκια η Ελένη. Εντάξει, λοιπόν, Σπυρό που με ακούς, βάλε αντιλιακό. Η Ελένη έχει δίκιο και ακούστε και οι δύο Happy 104. Μια χαρά, σας δροσίζει.
2: Πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο day.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Happy 104.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα. Και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ονειρεύεστε ταξίδι? Με τις Vitamin Days της Air France ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Ναι.
11: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
11: Παρακαλώ, Αλέκα είσαι εσύ?
10: Εγώ είμαι η Αλέκα, βεβαίως.
11: Και εγώ είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
10: Α, Βίκη μου.
11: Και πήρα να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες στον Happy Διαγωνισμό.
10: Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια.
11: Θέλεις να μας πεις εσύ μόνη σου τι ζήτησες και κέρδισες λοιπόν?
10: Ζήτησα ένα smartwatch για να το συνδέσω με το κινητό μου, να μπορώ να μην χάνω κλήσεις.
11: Συγχαρητήρια, κέρδισες λοιπόν.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαστε υπέροχοι. Μας κάνετε και θυμόμαστε τα νιάτα μας. Πάντα επιτυχίες να έχετε, να είσαστε όλοι πάντα καλά.
11: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Το νέο Ηράκλειο ακούει Happy.
1: Σας στέλνω για να σας ευχαριστήσω για τα τόσο υπέροχα τραγούδια που μας ταξιδεύουν στα φοιτητικά μας χρόνια.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104 παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Η Νίκαια ακούει Happy.
1: Happy, σε ευχαριστούμε που μας κάνεις happy και στο αυτοκίνητο αλλά και στο σπίτι.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104,7.

0: καλύτερα.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Όταν βλέπετε να κλαίω.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Πολύ καλημέρα, χάπι. Πέρα από τους τραγουδάρες σας που μας κάνουν πολύ χαρούμενους, έξτρα χάπι θα με έκανε ένα gaming γραφείο για να παίζουμε παιχνιδάκια στο λάπτοπ. Ευχαριστώ πολύ.
15: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το.
16: Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Yeah, yeah. Non-stop. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. All together now. Non-stop. Happy 104.

0: η Παλίνη ακούει Χάπι.
1: Πραγματικά είστε ο λόγος που ακούω καθημερινά ξένη μουσική. Η μουσική σας είναι υπέροχη, πραγματικά δεν έχω λόγια.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

We got no

0: 4.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
0: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
0: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξία στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
6: Η Μαρία εκτός από τις happy επιτυχίες αγαπάει τη φύση. Έτσι ζήτησε ένα σακίδιο πεζοπορίας και το απέκτησε.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενη.
6: Τάσο, είναι τυχερή η φίλη σου που σε έχει κοντά της και κέρδισες για να της χαρίσεις έναν φούρνο μικροκυμάτων.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το παλαιό φάληρο ακούει Χάπι.
1: Χάπι με κάνετε εσείς με τις μουσικές που παίζετε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, συνεχίστε έτσι.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104. Μόνο

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. We'll give it a shot. Non-stop. Happy 104.

0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ναι.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Παρακαλώ, Αλέκα, είσαι εσύ?
2: Εγώ είμαι η Αλέκα, βεβαίως.
3: Και εγώ είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
2: Βίκη μου!
3: Και πήρα να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες στον Happy διαγωνισμό.
2: Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια.
3: Θέλεις να μας πεις εσύ μόνη σου τι ζήτησες και κέρδισες, λοιπόν?
2: Ζήτησα ένα smartwatch για να το συνδέσω με το κινητό μου, να μπορώ να μην χάνω κλήσεις.
3: Συγχαρητήρια, κέρδισες, λοιπόν.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε υπέροχοι. Μας κάνετε και θυμόμαστε τα νιάτα μας. Πάντα επιτυχίες να έχετε, να είσαστε όλοι πάντα καλά.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
1: Happy 104.

Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: στο Πόρτο Ράφτη ακούει Χάπι.
1: Καλό καλοκαίρι στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Πεντέλη, ακούει Χάπι.
1: Πάντα να μας συντροφεύεις με τις καλύτερες και τις πιο χάπι μουσικές.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Ευρώπη 104. Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Καλημέρα ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο τώρα για το καλοκαιράκι, με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Ο Πειραιάς ακούει χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, πάντα χάπι.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειάζεται.

Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι και συνεχίστε πραγματικά να στολίζετε την καθημερινότητά μας με τα υπέροχα μουσικά διαμάντια που βάζετε.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάκης.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το.
2: Του Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μία καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
3: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω.

τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Η Πετρούπολη ακούει χάπι.
1: Από εδώ η κυρία Λίλα.
2: Και από εδώ η Ροζίλη μας.
1: Σας ακούμε καθημερινά στο σχολικό μας.
3: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
4: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
3: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το Χαϊδάρι ακούει Χάπι.
1: Χάπι κάθε μέρα, όλη μέρα. Σας ακούω καθημερινά, στο κινητό, στην εφαρμογή, στην τηλεόραση, στην παραλία, παντού. Χάπι πάντα, χάπι παντού.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Ευρώπη 104. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και αυτό που εμένα θα μου έφτιαχνε το καλοκαίρι μου και θα μου το έκανε ακόμα πιο happy, κάτι που το θέλω πολύ πολύ καιρό και θα με έκανε να ξυπνάω και να κοιμάμαι happy, είναι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Καλή συνέχεια. Καλές ακροάσεις να έχουμε πάντα μαζί σας.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Who am I to disagree? Non-stop Happy 104.

0: φτιαγμένη, ακούει χάπι.
1: Η μόνη παρηγοριά μου, ο σταθμός σας με τα καταπληκτικά τραγούδια σας. Συνεχίστε έτσι, ευχαριστώ.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: πάρα πολύ.
1: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
2: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Αγία Παρασκευή. Ακούει Χάπι.
1: Πάντα σε ακούω και συνέχεια σε ακούω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μου φτιάχνει τη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104. Μόνο

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: άλυμος ακούει Χάπι.
1: Αγαπημένε μου Χάπι, όπως ακούτε, όλη μέρα ο σταθμός σας παίζει ατελείωτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε παρέα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Παρακαλώ, Αλέκα, είσαι εσύ?
1: Εγώ είμαι η Αλέκα, βεβαίως.
2: Και εγώ είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Α, Βίκη μου!
2: Και πήρα να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες στον Happy διαγωνισμό.
1: Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια.
2: Θέλεις να μας πεις εσύ μόνη σου τι ζήτησες και κέρδισες, λοιπόν?
1: Ζήτησα ένα smartwatch για να το συνδέσω με το κινητό μου, να μπορώ να μην χάνω κλήσεις.
2: Συγχαρητήρια, κέρδισες, λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε υπέροχοι. Μας κάνετε και θυμόμαστε τα νιάτα μας. Πάντα επιτυχίες να έχετε, να είσαστε όλοι πάντα καλά.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: στο Εγάλεο, ακούει Χάπι.
1: Δουλεύω όλη μέρα, κάνω δύο δουλειές. Ακούω Χάπι συνέχεια και στο αυτοκίνητο.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.